ζήτησα και ζήτησα απ' τα θλιμμένα σύννεφα να λάμψουν, να ξεσπάσουν με βροχές. Κι όλη τη νύχτα γίναμε σκυλάκια και ξεδύναμε και γλύφα μου ένα στάλου τις πληγές. Μεθούσαμε και πήγαμε

δέντρα προσευχήθηκαν αντέχουμε στις πιο βαθιές χαρές. Κι όλη τη νύχτα φρίζαμε ποτάμια που γυρίζαμε ψηλά στις αρχικές μας τις πηγές. Ανάβαμε και σβήναμε και πάλι ξαναρχίζαμε και γίναν μια των δυο μας οι καρδιές. Και το πρωί ξυπνήσαμε

ήσυχα στα δέντρα προσευχήθηκα να αντέχουμε στις πιο βαθιές χαρές. Κι όλη τη νύχτα φρίζαμε ποτάμια που γυρίζαμε ψηλά στις αρχικές μας τις πιο.

τις παρεστήσεις μου, γιατρέ που έχω τεθεί. Δεν τις ελέγχω και το σώμα να λυθεί. Βλέπω οράματα και ψάρια και στρατούς και τους λαούς σκιές παντού γονατιστούς. Δεν ξέρω πώς, γιατί φωνάζω τους νεκρούς και τους μιλάω για τους δύσκολους καιρούς. Εκείνη αόρατη, γιατρέ, και δεν μιλούν. Πίσω από την πλάτη μου κρυφά χαμογελούν.

δικός μου πια λιγόστεψε πολύ. Ή δεν υπάρχεις ή δεν έχεις εντολή να δίνεις χάπια και σιρόπια και φιλιά, πρώτου ακουστή και τελευταία πιστολιά.

χρυσό στον κόσμο που έχουμε εκεί δυο. Μισό-μισό. Γιατρέ, γιατρέ, ποιος άγγελος θνητός στενανιαστεί για να ρωτήσει και για μας το πως και τι, πόσα κορμιά αλεύει τούτη μηχανή,

γιατρέ. Τι έγραπτε στο σώμα μου και τι στην ψυχή. Απόστησον φυγάδευσον του άδου την ισχύ. Έχω συμπτώματα βαριά των αναμνήσεων, της τηλεόρασης, των φίλων, των ειδήσεων. Γιατρέ, γιατρέ, γιατρέ.

λέξεις που ταιριάζουν να σου πω, φτιάχνοντας εικόνες να ξορκίσω το κακό. Χάνομαι στα όνειρα που δεν θα ξαναδώ, κι όμως πρέπει να βιαστώ. Κοίτα μια διαδήλωση που φτάνει ως εδώ, μέσα σε συνθήματα, φωνές και βουητό. Όμορφο τραγούδι που αντέχει.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Πάτερ, πρόσεχε με, σ' αγαπώ.
1: Έμπνευση 107 FM.

Θα έπινα από τους φίλους μου το πιο πικρό ποτό και θα έλεγα Θεούλη μου τη γλύκα ευχαριστώ και των ανθρώπων θα πίνα το πιο βουβό καημό και θα έλεγα υπέροχο βάλτε να ξαναπιώ μόνο από τη λύπη σου, μονάχα από τη λύπη σου. Με τίποτα απ' τη λύπη σου δεν θα θέλα να πιω.

μαζί μου για να σε θυμάμαι το μικρό χτενάκι που κρατάς. Μπήκε ο Σεπτέμβρης και φοβάμαι το όνειρο πως τέλειωσε για μας. Πάρε ένα κοχύλι απ' το Αιγαίο να έχει στο ταξίδι συντροφιά, κι από το φιλί το τελευταίο κράτησε στα χείλη τη δροσιά.

0: απόψη 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Άμα σε λέγαν Βάσο, θα ήταν μια χαρά.

0: цей хатин нірвана. Вся зменя в тин! Ура!
1: Έμπνευση 107 FM.

Μου είχε πει τα πρωινά νιώθει ναυάγιο, ότι χρόνια τώρα ψάχνει ένα πάγιο. Μα να τι πάλι που ξυπνά σε κάτι βράχια, κατά μεσής του ωκεανού και είναι κομμάτια. Πάγιο, μα να τι πάλι που ξυπνά σε κάτι βράχια, κατά μεσής του ωκεανού και είναι κομμάτια. Ξεφυσάει, πώς αντέξει.

Μου είχε πει ότι ψάχνει ένα λιμάνι, κάπου να ράζει που φουρτούνα να μην πιάνει. Από τότε κάθε μέρα περιμένω στο φάρο, με μια ελπίδα να μ' αφήσει μέσα μου να την πάρω. Μα να την πάλι καφωμένη στο ποτό της, η πάρα μεσοπέλαγα το καταφύγιό της. Γνωρίζει τα νερά και όλες τις φάτσες, πίνει και ονειρεύεται ταξίδια με μπουνάτσες. Είναι όλοι γύρω της μα δίπλα της κανείς, ναυάγια της ζωής, πειρατές της ειδονής. Σε λίγο πάλι θα σαλπάρει το μπουρίνι της νύχτας, μακριά θα την πάρει. Μα εγώ πάντα περιμένω να φανεί, να πετάξω τον κάβο να πιαστεί. Όλο φοβάμαι πως για πάντα θα χαθεί και θα με έρημο λιμάνι μια ζωή.

0: αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: πεις, αν τρομάξεις και μακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: γεύση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Θα σ' αγαπώ, θα είναι τα βράδια μας μεγάλα και γιορτινά. Θα σ' αγαπώ

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Φουλ και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

Καλημέρα Μελωδία, στο πρωινό της Δευτέρας, έχουμε 6 Ιουλίου σήμερα. Σήμερα είμαστε μόνοι στο στούντιο, ευχόμαστε περαστικά στη Ματούλα και θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 10. Καλημέρα Μελωδία, με στούντιο, ευχόμαστε περαστικά στη Ματούλα και θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 10. Καλημέρα Μελωδία, με Δημήτρη λοιπόν, εδώ στο μικρόφωνο. Ελπίζω να περάσετε ένα

Καλημέρα, Μελωδία. Με Δημήτρη εδώ, μόνο στο στούντιο. Να ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό, καθώς σήμερα περιμένουμε 34 μέχρι τις 5 το απόγευμα, κάπου εκεί. Και έθριο καιρό. Χωρίς σύννεφα, χωρίς ξαφνικές βροχές. Και έτσι, κάπως έτσι θα κυλήσει ο καιρός, μέχρι και το Σάββατο. Από Κυριακή και μετά περιμένουμε πάλι 35. Παρ' όλα αυτά, τα πράγματα είναι διαχειρίσιμα, τουλάχιστον έτσι θα αισθάνομαι. Φαντάζομαι συμφωνείτε κι εσείς. Καλημέρα, Μελωδία. Καλή δύναμη. Είναι ξεκίνημα νέας εβδομάδας. Όλοι σέρνονται. Τους έβλεπα σήμερα στον δρόμο καθώς ερχόμουν. Και εμείς εδώ προσπαθούμε σιγά-σιγά να μπούμε στους κανονικούς ρυθμούς. Στην παρέα σας θα είμαστε μέχρι τις 10. Συνεχίζουμε τώρα. Πάμε στα κλασικά μας. Ο Γιάννης Πουλόπουλος τώρα τραγουδά. Μην του μιλάτε του παιδιού. Ό,τι πρέπει για Δευτέρα πρωί.

Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, οι πρόσφατες συναντήσεις τους ήταν κατά κάποιον τρόπο ένα κλείσιμο ματιού σε εκείνη τη συνάντηση που ακούσαμε τώρα, έτσι μέσα από ένα ταξίδι το χρόνο. 1991 ήταν τότε και τραγουδούσαν οι δυο τους το Αττικόν, και το τραγούδι αυτό από τα πολύ αγαπημένα μας, που ταιριάζει Γάντι σε πάρα πολλές περιπτώσεις, όπως και στις φωτιές που πάλι μας ταλαιπωρούν το Σαββατοκύριακο. Πόσες λέτε να είχαμε, πέρα από τις δύο μεγάλες, σε Ινώη και Ωραιόκαστρο? Είχαμε συνολικά 96 φωτιές. Είχαμε μπαρά συλλήψεων και πολύ υψηλά πρόστιμα. Συγκεκριμένα είχαμε 20 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, διαβάζω τώρα εδώ σε σχετικά ρεπορτάζ. Επίσης, σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί, λέει, στο 12,2% του συνόλου των συλλήψεων από την αρχή του έτους. Όλα αυτά μέσα σε δύο μέρες, ενώ παράλληλα επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα που ξεπερνούν τις 55.000 ευρώ. Επίσης, έχουμε τώρα το νου μας στα νησιά. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκεί. Κατηγορία κινδύνου 4. Σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο και Λασίθι. Προσοχή, το νου μας δεν μας παίρνει τώρα να ξεκινούν πάλι φωτιές από ένα τσιγάρο ή επειδή κάποιος αποφάσισε να κάψει τα χόρτα του στο χωράφι του ή να κάνει μπάρμπεκιου μέσα στο δάσος. Το νου μας λίγο παραπάνω. Και το νου μας και στους άλλους που μπορεί να ξεχαστούν. Καλημέρα, Μελωδία. Δημήτρης εδώ, μόνος στο στούντιο. Θα συνεχίσουμε με Γιάννη Μιλιώκα και Αφροδίτη Μάνου, το τραγούδι «Ροζ». Εν τω μεταξύ, η ώρα έχει πάει 7:20, είναι πρωινό Δευτέρας, έχουμε 6 Ιουλίου σήμερα. Καλημέρα, καλή δύναμη.

0: λεπτά για τους συμβιβασμούς που όλοι κάνουμε, θέλουμε δεν θέλουμε. Καλημέρα Μελωδία, στο πρωινό της Δευτέρας, καλή εβδομάδα, 7 και 23 η ώρα. Μπαίνουμε τώρα σιγά σιγά σε διαφημιστικό περιβάλλον, καθώς και σήμερα μαζί μας έχουμε την Pharmacept, που μας λέει το εξής. Γνωρίζετε ότι υπάρχει αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα? Τα Hygienic Sour Gel και Sour Cream της Pharmacept λοιπόν, με το πατενταρισμένο σύστημα καθαρισμού και απόσμησης, προσφέρουν αποτελεσματικό καθαρισμό και αίσθηση φρασκάδας που διαρκεί όλο το 24ωρο, σαν να φοράτε αποσμητικό δηλαδή, σε όλο το σώμα. Με ήπιους καθαριστικούς παράγοντες και ενυδατικά συστατικά, σέβονται την φυσιολογική ισορροπία της επιδερμίδας και είναι δερματολογικά ελεγμένα σε ευαίσθητες επιδερμίδες. Σειρά Hygienic από την Pharmacept λοιπόν, για καθημερινή αίσθηση καθαριότητας και φρεσκάδας. Επίσης, να θυμίσουμε ότι μαζί μας και σήμερα έχουμε την Cosmote TV με μια πολύ ωραία καλοκαιρινή προσφορά που μας έτσι παρακινεί να κάνουμε τη βεράντα μας ή το σαλόνι μας θερινό σινεμά. Γιατί τώρα έχουμε πακέτο καινούριο, Cosmote Cinema και Netflix, μόνο με 14,90 το μήνα, για να απολαμβάνουμε τις αγαπημένες μας ταινίες και σειρές όπου και αν βρισκόμαστε. Και στο εξοχικό μας και στις διακοπές μας, στη βεράντα μας με τους φίλους ή μόνοι. Αυτά προς το παρόν. Η ώρα πάει 7 και 25. Είναι πρωινό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα. Συνεχίζουμε με Ιουλία Καραπατάκη.
1: Μελωδία 99,2.
2: Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Ο Γιάννης Πανός ξεκινά την καριέρα του στο Παρίσι με την Brigitte Bardot και την Juliette Greco. Ο ήχος της Δύσης τον ακολουθεί για πάντα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
5: Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
6: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 10.500 ευρώ.
5: Σκέψου να τα κερδίσεις.
7: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως.
5: Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.500 ευρώ.
6: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
6: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
8: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
12: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
11: Έχουν βάλει και καύσιμα.
12: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
13: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Τραβιάτα, το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι, επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
15: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
16: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
17: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
19: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
20: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
21: Λυσιστράτη είσαι.
20: Μην το πει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
22: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
20: 21 και 22 Αυγούστου.
22: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
20: Και όχι μόνο.
23: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
24: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
25: Η μνήμη είναι μια βαλίτσα. Η λύθη είναι δύο. Να πάρουμε το φως από την αρχή. Να δούμε αν επιμένεις στο κάρβουνο. Εγώ δεν πείθω με βλέπεις. Έχω τόσες φλόγες να συντηρήσω. Φλόγα πρώτη. Να κουμπάς. Και το αίμα μου ανοίγει μεγάλα μπουμπούκια. Στο τέλος δεν θα μείνει χώρος για μένα. Φλόγα δεύτερη. Να πέσεις με το μηδέν και να μένεις στον άσο. Ένα είδος ομπρέλας. Γιάννη Στίγκας.
1: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
26: Αν ήσουν αγγέλος της γης.
1: Πάντα έντεχνα.
26: Κάτι να γυαλίζει.
1: Πάντα μελωδία.

Η Ιουλία Καραπατάκη και το υπέροχο Τακούνια για καρφιά που της έγραψε πριν από αρκετά πλέον χρόνια ο Ορέστης Ντάντος. Καλημέρα Μελωδία, με Δημήτρη εδώ μόνο στο στούντιο μαζί μας. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 10 στο ξεκίνημα της νέας εβδομάδας. Θυμίζουμε εντωμεταξύ και το χρηματοκιβώτιο, περνάμε σε νέο γύρο τώρα και παίζουμε για 10.500 ευρώ, το ποσό μεγαλώνει λοιπόν. Και αν θέλετε κι εσείς να λάβετε μέρος στο παιχνίδι και να διεκδικήσετε αυτά τα χρήματα, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19600 γράφοντας μόνο win. Άρα λοιπόν στέλνετε το μήνυμά σας και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, τότε η Μέρη κάνει την κλήρωση και κληρώνει ένα μήνυμα, δηλαδή τηλεφωνεί στο τυχερό αριθμό. Αν εσείς δεχτείτε αυτό το τηλεφώνημα θα πρέπει να πείτε πως Μέρη αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 10.500 ευρώ και να κερδίσετε. Τόσο απλό είναι το παιχνίδι. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι 1 ευρώ, κοστίζει μάλλον 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητή σου που ισχύει. Η γραμμή υποστήριξης είναι το 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε επίσης είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Να πούμε άλλη μια το ποσό, το θυμόμαστε, είναι και στρογγυλό. 10.500 ευρώ. Καλή επιτυχία. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ εμείς με τη Γιώτα Ρένα Νέγκα. Πώς το είπα αυτό, ξανά. Με τη Γιώτα Νέγκα. Και αυτό το υπέροχο τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη που μας θύμισε η Γιώτα πριν από 2 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Αυτή η νύχτα μένει. Αφορμή στάθηκε μια τηλεοπτική σειρά.

Αυτή είναι η Νίνα Μαζάνη και η διασκευή της εδώ στο πολύ γνωστό και πολύ αγαπημένο «Η νύχτα μυρίζει για σεμί». Καλημέρα Μελωδία, καλή εβδομάδα, είναι πρωινό Δευτέρας, έχουμε 6 Ιουλίου σήμερα. Μιλούσαμε και λίγο πριν για τα μεγάλα μποτιλιαρίσματα της επιστροφής, τα ζήσε πολλοί κόσμος και χθες, και χθες Κυριακή δηλαδή. Είναι από αυτά τα μποτιλιαρίσματα που σε κάνουν να μετανιώνεις τον ενθουσιασμό της Παρασκευής την ώρα και τη στιγμή που αποφάσισες να φύγεις. Αλλά πλέον τα έχουμε συνηθίσει και αυτά. Τώρα όμως θα ήθελα να μοιραστούμε κάτι άλλο. Το τι γίνεται στο αεροδρόμιο της Αθήνας, για παράδειγμα, αυτές τις μέρες. Δεν ξέρω αν έχετε πάρει είδηση για τις καθυστερήσεις. Τι καθυστερήσεις μιλάμε. Έχω φίλους που έζησαν και στο πήγαινε και στο Έλα πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Η πιο μεγάλη ήταν στο Έλα. Από Κρήτη, Τετάρτη βράδυ, μετά από 5 ώρες ξεκίνησε το αεροπλάνο. 5 ώρες, Και πας να ζητήσεις αποζημίωση και σου λέει η εταιρεία, μα δεν φταίμε εμείς. Φταίει το air traffic, το μποτιλιάρισμα δηλαδή στον αέρα. Σίγουρα όμως τα στοιχεία, τα επίσημα στοιχεία, λένε τα εξής και τα διαβάζουμε στο ρεπορτάζ της Στεφανίας Σούκη στο πρώτο θέμα. Τα ελληνικά αεροδρόμια είναι φέτος 63% πιο πάνω σε αυτές τις καθυστερήσεις. Σε αυτού του είδους τις καθυστερήσεις δηλαδή. Τι φταίει? Φταίει η χωρητικότητα, λέει, και η στελέχωση των αεροδρομίων, καθώς και η αυξημένη εναέρια κυκλοφορία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. 63% περισσότερες καθυστερήσεις, ας κρατήσουμε αυτό δηλαδή, προς το παρόν, στα ελληνικά αεροδρόμια, φέτος συγκριτικά με πέρυσι. Έχουμε το νου μας λίγο παραπάνω, για να υπολογίζουμε και τους χρόνους μας και τις αντοχές μας κυρίως. 7:43 έχει πάει η ώρα. Καλημέρα Μελωδία, είναι πρωινό Δευτέρα. Συνεχίζουμε τώρα με μια υπέροχη μελωδία. Αν μπορείτε, αν οδηγείτε, μπορείτε κλείστε λίγο το παράθυρο και απολαύστε το. Με κλιματισμό φυσικά. Ευανθία Ρεμπούτσικα, ο σταθμός από την πολίτικη κουζίνα.

Ένα soundtrack που έγραψε ιστορία, ε? Και άνοιξε και την πόρτα διάπλατα στην Ευανθία Ρεμπούτσικα που τυπογράφει για μια μεγάλη καριέρα στην Τουρκία. Ήταν το soundtrack της ταινίας Πολιτική Κουζίνα. Ο σταθμός είναι ο Μελωδία στην παρέα σας. Είναι ξεκίνημα νέας εβδομάδας. Καλημέρα, καλή δύναμη. Δύσκολα τα πράγματα, αλλά σιγά σιγά θα μπούμε στους ρυθμούς μας. Λείπει και η Ματούλα σήμερα. Και τις ευχόμαστε περαστικά για να μας έλεγε τα του Μουντιάλ. Θα σας τα πω εγώ σε τίτλους. Ξέρετε πολύ καλά πλέον ότι είμαι άσχετος, αλλά αξίζει να αναφερθούμε στο ότι η Νορβηγία πέταξε εκτός Μουντιάλ τη Βραζιλία με 2-1. Και η Αγγλία επίσης πέταξε εκτός το Μεξικό με 3-2 και μάλιστα παίζοντας με 10 παίκτες. Όλα αυτά γίνονται για να δούμε ποιες ομάδες θα περάσουν στους 8. Και νομίζω ότι τώρα ξεκινάει η περίοδος αυτή του Μουντιάλ, την οποία θα παρακολουθούν ακόμα και οι άσχετοι σαν και εμένα, γι' αυτό το suspense που ψάχνουμε στην καθημερινότητά μας πλέον, είτε κρυφά είτε φανερά. Καλημέρα Μελωδία, εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Η ώρα εντωμεταξύ έχει πάει 8 παρα 12. Συνεχίζουμε με Γεράσιμο Ανδριάτο και το χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια. Καλημέρα, καλή δύναμη.

0: Μεγάλης Αλεξίου και η προσευχή. Και τι ωραία ιδέα, τώρα σκεφτόμουν καθώς άκουγα το τραγούδι αυτό μαζί. Πόσο ωραία ιδέα ήταν αυτή να μπει μια αντρική χοροδία στην προσευχή και να παραπέμψει σε μια αληθινή προσευχή. Καλημέρα Μελωδία, είναι πρωινό Δευτέρας, καλή εβδομάδα να έχουμε. Τώρα μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μαζί με την καμπάνια του, που επιστρέφει μεταφέροντας ξανά το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Με τη συνοδεία του τραγουδιού Τυχερό Αστέρι, αφηγείται λοιπόν μια τρυφερή ιστορία για τη φροντίδα, τη δύναμη και την ενέργεια που δίνουμε ο ένας τον άλλον. Μια ιστορία που συνδέεται με τη διαδρομή του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, που προσφέρει την ενέργειά του σταθερά εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας. Επίσης, μαζί μας έχουμε και σήμερα την εφαρμογή Box. Έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μια πίτσα ή έναν καφέ, κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Στο Box λοιπόν δεν χρειάζεται να μελετήσουμε τίποτα, γιατί μπορούμε να συνδυάσουμε πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε μας παραγγελία. Με κάθε παραγγελία λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παραγγέλνουμε Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Συνεχίζουμε με την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα Μελωδία, πρωινό Δευτέρας, καλή εβδομάδα.
1: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Συγχαρητήρια στη Στέλλα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
4: Αλήθεια.
5: Αλήθεια, αλήθεια σου λέω.
4: Έχει τέτοια ταχυκαρδία όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα.
3: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
6: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 10.500 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
7: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως.
2: Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.500.
6: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
6: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.

0: Σέζα. Και ξεχνά τα. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Και γιατί να πάω εγώ στο πανεπιστήμιο? Να έρθει αυτό σε μένα. Στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο γίνεται. Απογείωσε τις δυνατότητές σου με σπουδές εξ αποστάσεως. Επίλεξε ανάμεσα σε 9 προπτυχιακά και 60 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Κάνε αίτηση τώρα στο eap.gr.
4: Καλοκαίρι 2026. Τα φαντάσματα με χυμούς αράζουν. Τον Οκτώβρη μας τρομάζουν.
5: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
6: Bigger, better, spookier.
7: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
8: Κολλάω το υπάς πίσω από τον καθρέφτη.
7: Ευκολία σου λέω.
8: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά.
9: Η ώρα είναι 8.
10: SMK Group.
11: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
10: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
11: λειτουργικότητας και αισθητικής.
10: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
11: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
10: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
11: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
10: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
11: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
10: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
11: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
10: SMK Group. Το μέλλον.
12: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
13: Τι να κάνω ρε Δημήτρη?
14: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα. Χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν χωρίς εκπλήξεις.
13: Καλά, κάτι θα κάνω.
15: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
16: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69360 69370.
17: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

Καλημέρα Μελωδία. Δημήτρη, το μόνο στο στούντιο είναι πρωινό Δευτέρας. Έχουμε 6 Ιουλίου σήμερα. Πριν από δύο μέρες οι Ηνωμένες Πολιτείες γιόρτασαν τα 250 τους χρόνια. Τα 250 χρόνια που, τα οποία πέταξαν από πάνω στον Βρετανικό ζυγό. Ο Τραμπ, διαβάζουμε εδώ σε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ στο Βήμα, ουσιαστικά μετέτρεψε αυτές τις εκδηλώσεις σε ένα διχαστικό σκηνικό. Στο φόντο εντωμεταξύ είχαμε ακραίες θερμοκρασίες 39 βαθμών. Είχαμε σφοδρές καταιγίδες, αλλά και προκλητικές παρελάσεις λευκών εθνικιστών. Όλα αυτά για τα 250 χρόνια από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών, με τον Τραμπ να μιλά για κομμουνισμό, για άνοδο κομμουνισμού μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και για τον καρκίνο που πρέπει να κοπεί γρήγορα, ασχολίες του. Και επίσης, τι άλλο έγινε σε αυτούς τους εορτασμούς. Πολλές δημοκρατικές πολιτείες, δηλαδή πολιτείες που διοικούνται από δημοκρατικούς, αρνήθηκαν να στείλουν αντιπροσωπείες στους εορτασμούς και καλλιτέχνες επίσης ακύρωσαν τις εμφανίσεις τους, καταγγέλλοντας την εμπορευματοποίηση του χώρου, την έντονη παρουσία αμυντικών βιομηχανιών, αλλά και την προβολή μιας άλλης εκδοχής της αμερικανικής ιστορίας που αποσιωπά τη δουλεία. Αυτά. Τα αφήνουμε εδώ. Και τα συζητάμε εν καιρό. Καλημέρα, Μελωδία. Συνεχίζουμε με Λαυρέντη Μαχαιρίτσα. Πεθαίνω για σένα στο πρωινό τη Δευτέρα. 8 και 7 πάει η ώρα. Συνεχίζουμε με Λαυρέντη Μαχαιρίτσα. Πεθαίνω για σένα στο πρωινό τη Δευτέρα. 8 και 7 πάει η ώρα.

πεθαίνω για σένα, λαβρέ τη μαχαιρίτσα. Καλημέρα, μελωδία. Πρωινό Δευτέρας, 6 Ιουλίου σήμερα, 8 και 10 η ώρα. Θα ήθελα να σας μιλήσω μετά για μια εξαιρετική παράσταση που είδα και εγώ στο Λυκαβητό το βράδυ του Σαββάτου. Και μιλάμε για τα ανεξάρτητα κράτη. Ενθουσιάστηκα και με το έργο και με την παράσταση. Θα σας πω λεπτομέρειες μετά. Όμως, μιλώντας για Λυκαβητό, επειδή είναι μια ξεχωριστή εμπειρία, όπως καταλαβαίνετε, και επειδή και εμείς έχουμε εκεί το ραντεβού μας σε λίγες ημέρες, την Κυριακή που μας έρχεται, για τη μεγάλη μας συναυλία, το αφιέρωμά μας στον Γιάννη Σπανό, σε αυτόν τον σπουδαίο συνθέτη, θα ήθελα να σας πω μερικές λεπτομέρειες για το πώς ανεβαίνουμε στο Λυκαβητό πιο εύκολα και έτσι με λιγότερη ταλαιπωρία. Η πρόσβαση στο λόφο του Λυκαβητού είναι ελεύθερη για τους πεζούς και για τα δίκυκλα προφανώς. Οι οδηγοί μπορούν να σταθμεύσουν τα μηχανάκια τους στο πάρκινγκ, ακολουθώντας τις οδηγίες του προσωπικού. Επίσης, να πούμε ότι η προσέγγιση με αυτοκίνητο στο πάρκινγκ του θεάτρου επιτρέπεται μόνο σε αμαία, σε άτομα άνω των 60 ετών, καθώς και στα ταξί για αποβίβαση ή επιβίβαση. Παράλληλα όμως, ο Δήμος Αθηναίων, διαβάζουμε τώρα λεπτομέρειες από τη σχετική ανακοίνωση. Ο Δήμος Αθηναίων παρέχει στους επισκέπτες δωρεάν μεταφορά με αυτά τα ειδικά λεωφορεία, το οποίο αυτό λεωφορείο πραγματοποιεί κυκλικά δρομολόγια προς το θέατρο από τις 7 το απόγευμα έως τις 9.30. Αφετηρία των δρομολογίων είναι η οδός 40 Πύχου, στο σημείο δηλαδή όπου ξεκινά η άνοδος των οχημάτων προς το μονοπάτι αυτό του Λυκαβητού. Συγκεκριμένα, το λεωφορείο περιμένει απέναντι από την οδό 40 Πύχου 3. Και μετά το τέλος της παράστασης, αυτό το λεωφορείο εξυπηρετεί για την κατάβαση του κοινού από το θέατρο. Προτεραιότητα προφανώς θα έχουν ηλικιωμένοι, έγκυες και άνθρωποι με κινητικές ή άλλες δυσκολίες. Αυτά προς το παρόν να τα έχουμε κατά νου. Θα σας πούμε λεπτομέρειες και μετά για τη συναυλία μας στον Λυκαβητό την Κυριακή που μας έρχεται και θα σας χρωστάω και λεπτομέρειες και εντυπώσεις από αυτή την εξαιρετική παράσταση, τα ανεξάρτητα κράτη, που μπορείτε να πετύχετε κι εσείς στους επόμενους σταθμούς της, καθώς κάνει μια περιοδία. Τώρα, πιξλάξ από τα παλιά. Και το με στέλνεις. Καλημέρα, μελωδία. Με Δημήτρη εδώ μόνο στο στούντιο. Περαστικά στη Ματούλα. Είναι πρωινό Δευτέρας, 6 Ιουλίου, 8 και 12 η ώρα.

Η Ελένη Τσαλιγουπούλου και η εκδρομή. Καλημέρα, Μελωδία. Με Δημήτρη, εδώ μόνο στο στούντιο. Είναι πρωινό Δευτέρας. Έχουμε 6 Ιουλίου σήμερα. Σας μιλούσα λίγο πριν και για τον ενθουσιασμό μου για την παράσταση Ανεξάρτητα Κράτη που είδα το βράδυ του Σαββάτου στο Λυκαβητό. Αυτή η παράσταση λοιπόν με έκανε να νιώθω πολύ πιο αισιόδοξα για το πού πάει το νέο ελληνικό θέατρο. Μιλάμε για ένα έργο σύγχρονο που αναφέρεται σε ένα αληθινό. Σε μια αληθινή ιστορία, την ιστορία ενός γιατρού που τη δεκαετία του 70, έτσι στην πρώτη μεταπολίτευση, είχε μια πολύ έντονη πολιτική δράση και αποφάσισε να κηρύξει το σπίτι του ανεξάρτητο κράτος. Η αστυνομία κάνει έφοδο μετά από 8 μήνες και ο γιατρός αυτός, ο Βασίλης Τσιρώνης, βρίσκεται νεκρός. Αυτοκτονία ή δολοφονία. Αυτή η ιστορία λοιπόν, που το ερώτημα από ό,τι έχω καταλάβει δεν έχει απαντηθεί ακόμα, αυτή η ιστορία έγινε θεατρικό έργο. Και από τον Αντώνη Τσοτσιόπουλο και τον Γιώργο Παλούμπη, που σκηνοθετεί κιόλας. Και αυτό το έργο τώρα μας πηγαίνει στα γραφεία μιας εφημερίδας, γνωστής εφημερίδας από ό,τι καταλαβαίνουμε, και μας δείχνει πώς χειρίζονται την είδηση αυτή οι δημοσιογράφοι της εποχής εκείνης. Που από ό,τι καταλαβαίνουμε και νιώθουμε, δεν διαφέρουν πολύ από τους δημοσιογράφους του σήμερα και από τα διλήμματα που αντιμετωπίζουν επίσης οι δημοσιογράφοι του σήμερα. Μια νεαρή κοπέλα όμως που πιάνει δουλειά. Εκείνη τη στιγμή της είδησης του θανάτου του Τσιρώνη, προσπαθεί μέσα από το νεανικό της πάθος να βγάλει την αλήθεια στην επιφάνεια, και έτσι το έργο αυτό καταγράφει όχι μόνο το πώς χειρίζονται την είδηση οι δημοσιογράφοι, αλλά και το πώς χειρίζονται τις γυναίκες οι δημοσιογράφοι σε μια πατριαρχική κοινωνία. Μια πάρα πολύ ωραία παράσταση. Δείτε την, διότι είναι σε περιοδεία αυτές τις μέρες στην Αθήνα. Σίγουρα θα την πετύχετε κάπου. Αυτά προς το παρόν. Αν θέλετε και εσείς μου γράφετε εντυπώσεις, αν την έχετε δει, στο group μας στο Viber, στο Καλημέρα Μελωδία. Προς το παρόν, συνεχίζουμε με Μίλτο Πασχαλίδη και το παραμύθι Με Λυπημένο Τέλος. Μία από τις μεγάλες του επιτυχίες. Καλή εβδομάδα, είναι 8 και 19 η ώρα και 20 πες. Εδώ θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10.

0: Βίλτος Πασχαλίδης και ζωντανή ηχογράφηση εδώ στο Θέατρο Βράχων. Καλημέρα, Μελωδία. Με Δημήτρη εδώ στην παρέα σας προς το παρόν. Είναι Δευτέρα, έχουμε 6 Ιουλίου σήμερα και μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας που μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, λοιπόν, αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας έτσι το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Και επειδή η εμπειρία ξεκινάει από πριν την προβολή, πηγαίνουμε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικού Αερίου. Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσουμε θέση, να απολαύσουμε το κερασμένο popcorn μας και να βγάλουμε έτσι την αναμνηστική μας φωτογραφία. Για δεύτερη χρονιά, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές της πόλης και βλέπουμε το πρόγραμμα προβολών στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και λαμβάνουμε μέρος και στο διαγωνισμό με την ευκαιρία για να διεκδικήσουμε μεγάλα δώρα. Επίσης, να πούμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα την εφαρμογή Box. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, μας λέει το Box, όμως η εφαρμογή αυτή καταφέρει να μας εκπλήσει συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνουμε πάντα κερδισμένοι. Box λοιπόν. 8 και 24 είναι πρωινό Δευτέρα, καλή εβδομάδα, 6 Ιουλίου και συνεχίζουμε με Μαριάννα Κατσιμίχα και Μαρία Λαμάνη, δύο νέες φωνές πολύ αγαπημένες, σε μια πολύ ωραία διασκευή. Στο ημέρα εκείνη δεν θα αργήσει, έτσι όπως το τραγούδισαν το τραγούδι αυτό στις κασέτες του Μελωδία.
1: Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
0: Ο Γιάννης Πανός θεωρείται ο πατέρας του νέου κύματος. Κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.500 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.500 ευρώ. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Μελωδία 99,2.
1: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Φίλες και φίλοι.
5: Μα είμαστε δύο.
4: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
6: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept.
5: Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
8: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις. Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
9: Χρήστος Χουμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χουμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
10: Με τις υγείες σου.
11: Πες έναν αριθμό.
10: 21.
11: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
10: Τα Λερόι Μερλίν.
11: Μα δεν αρχίζουν από φι.
10: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
11: Φύγαμε!
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
15: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
16: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
15: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
16: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
15: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
16: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
15: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
16: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
17: αλλά δικό μας είναι.
16: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
19: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
20: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
21: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
22: Εμείς για αυτά τα λίγα και απλά πολεμάμε. Για να μπορούμε να έχουμε μία πόρτα, ένα άστρο, ένα σκαμνί, ένα χαρούμενο δρόμο το πρωί, ένα ήρεμο όνειρο το βράδυ. Για να έχουμε έναν έρωτα που να μην μας τον λερώνουν. Ένα τραγούδι που να μπορούμε να τραγουδάμε. Τάσος Λιβαδίτης. Αυτό το αστέρι είναι για όλους μας.
23: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πάντα Μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα. Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Δύο φωνές που ταιριάζουν τόσο πολύ μεταξύ τους, αντίθετες και τόσο ταιριαστές ταυτόχρονα. Μαρία Λαμανή και η Μαριάννα Κατσιμίχα στο «Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει», φυσικά του Μάνου Λοΐζου και του Φόντα Λάδη, έτσι πως το ηχογράφησαν για τις κασέτες του Μελωδία, συγκεκριμένα για την κασέτα «Οι φωνές του αύριο 2026». 8:34 η ώρα, καλημέρα Μελωδία. Με Δημήτρη εδώ μόνο στο στούντιο, μιλώντας για φωνές, ήρθε η ώρα για το παιχνίδι μας. Ακούμε φωνές. Επειδή λείπει και η Ματούλα σήμερα, δεν θα παίξουμε στον αέρα μαζί, αλλά θα κάνουμε μια υπενθύμηση για τη φωνή που ψάχνουμε. Για τους καινούριους εξηγούμε τα εξής. Έχουμε φτιάξει ένα μοντάζ με τις φωνές 5 διάσημων Ελλήνων. Έχετε βρει ήδη τις 4 από τις 5. Είτε τυχαία, είτε επειδή το ψάξατε πολύ καλά. Μας έχει μείνει μονομία. Η φωνή που λέει τη λέξη έντεχνα. Πάμε να ακούσουμε, είναι η δεύτερη φωνή στο μοντάζ που ακολουθεί.
1: Πάντα έντεχνα.
2: Πάντα
1: μελωδία.
0: Ποια φωνή λοιπόν, ποιος άντρας είναι αυτός που λέει τη λέξη έντεχνα? Θυμίζουμε ότι έχουμε ήδη βοηθήσει, έχουμε δώσει μια πρώτη βοήθεια που λέει ότι η φωνή αυτή δεν έρχεται από το χώρο του τραγουδιού. Δηλαδή δεν είναι το επίσημο επάγγελμα τραγουδιστής. Είναι κάτι άλλο. Μπορεί να τραγουδάει, αλλά είναι κάτι άλλο. Βοηθάει αυτό κάπως? Πάμε να ακούσουμε μια φορά ακόμα λοιπόν τώρα το μοντάζ αυτό.
1: Πάντα έντεχνα.
2: Πάντα
1: μελωδία.
0: Ποια φωνή λοιπόν λέει τη λέξη έντεχνα και με αυτόν τον χαριτωμένο τρόπο? Όποιος βρει τη φωνή κερδίζει αμέσως 500 ευρώ σε δώρο επιταγή. Άλλη μια φορά.
1: Πάντα έντεχνα.
2: Πάντα
1: μελωδία.
0: Καλή επιτυχία. Αν βρείτε τη φωνή που ψάχνουμε, πάντως να ξέρετε ότι, μάλλον για να τη βρείτε, μπορείτε να ακούσετε το μοντάζ όσες φορές θέλετε στο site μας και την εφαρμογή μας. Εκεί δηλώνετε και συμμετοχή για να σας τηλεφωνήσουμε και να παίξουμε μετά μαζί στον αέρα. Καλή επιτυχία. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς τώρα με τα κλασικά μας. Είναι ο Γιώργος Νταλάρας που τραγουδά εδώ. Μάρκο Βαμβακάρη, τα ματόκλαδά σου λάμπουν, καλημέρα.

Καλημέρα, Μελωδία. Με Δημήτρη εδώ μόνο στο στούντιο. Θυμίζουμε και το χρηματοκιβώτιο που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι. Την Παρασκευή που μας έρχεται έχουμε την κλήρωση. Άρα λοιπόν, αν θέλετε να διεκδικήσετε κι εσείς τις 10.500 ευρώ που έχουμε στο χρηματοκιβώτιό μας, στέλνετε γραπτό μήνυμα στο 19.600 γράφοντας win και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή, καθώς τότε, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα τηλεφωνή στον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα αυτό, πρώτον πρέπει να απαντήσετε, είναι κρίμα να χαθεί έτσι, η ευκαιρία να κερδίσετε τα χρήματα. Δεύτερον, μόλις σας ρωτήσει η Μέρη πόσα χρήματα βλέπει στο χρηματοκιβώτιο, εσείς πρέπει να πείτε 10.500 ευρώ. Αυτή τη φορά, πιο μεγάλο ποσό. Καλή επιτυχία. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής όπου ισχύει. Η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Τώρα, κατά τα λοιπά, θυμίζουμε ότι η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει τους 34 βαθμούς, ωραίος καιρός, έθριος. Πώς την έχουμε γλιτώσει εμείς? Είναι μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια για το πώς έχουμε γλιτώσει τη μεγάλη ζέστη της Βόρειας Ευρώπης και περιμένουμε 35 από Κυριακή και μετά. Προς το παρόν, ακούμε τη Μαρίνα Σπανού στο ταξίδι. Πρωινό Δευτέρας, καλή εβδομάδα, 8:43 πάει η ώρα.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Με Δημήτρη εδώ στο στούντιο σήμερα. Και με το ραντεβού μας σε αυτή την Κυριακή στο Λυκαβητό, σας θυμίζουμε λοιπόν ότι έχουμε ένα πολύ ωραίο ραντεβού για να θυμηθούμε όλοι μαζί και να τραγουδήσουμε τα τραγούδια του Γιάννη Σπανού στο θέατρο του Λυκαβητού, με την Τάνια Τσανακλίδου να υποδέχεται στη σκηνή τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη, αλλά και τρεις νέες φωνές που γνωρίσαμε και εδώ στις κασέτες του Μελωδία. Και μιλάμε για τη Μαρία Λαμανή, τη Βασιλική Μιχαλοπούλου και τον Λάμπρο Βασιλείου. Όλα αυτά 12 Ιουλίου στο Λυκαβητό, μια ευκαιρία να θυμηθούμε πόσα μα πόσα τραγούδια είχε γράψει αυτός ο Γιάννης Σπανός, ο οποίος έγραφε μελωδίες σαν να έβαζε μέλι μέσα στις μελωδίες του. Εξαιρετικός μελωδός, και μάλιστα είναι και ο συνθέτης που έφερε από την Γαλλία, από το Παρίσι, που πήγε αυτός από πολύ νωρίς. Από το Κιάτο πήγε Παρίσι, έγραψε για την Μπριζίτ Μπαρντό, για τη Ζιλιέτ Γκρεκό τραγούδια, και μετά ήρθε εδώ και έφερε έναν κοσμοπολίτικο αέρα στα ελληνικά τραγούδια, χωρίς όμως να σνομπάρει και την ελληνικότητα, φτιάχνοντας έτσι πολύ στιβαρά λαϊκά τραγούδια. Ο Γιάννης Σπανός λοιπόν ήταν μια πολύ ξεχωριστή περίπτωση στο ελληνικό τραγούδι, και τώρα θα έχουμε την ευκαιρία έτσι να τον τιμήσουμε και θα θυμηθούμε πάρα πολλά τραγούδια από εξαιρετικές φωνές. Όλα αυτά 12 Ιουλίου στο θέατρο του Λυκαβητού. Η προπόληση των εισιτηρίων συνεχίζεται και τα λέμε εκεί. Προς το παρόν, έχουμε τον Δημήτρη Μητροπάνο και το τραγούδι «Έρωτας Αρχάγγελος». Η πρώτη εκτέλεση εδώ, 8:48 η ώρα στο πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα, 6 Ιουλίου σήμερα.

0: Ενδεχομένως να υποθεί αυτή η λέξη, αυτό το ρήμα. Δημήτρης Χόρν και Μαροκοντού παίζουν μια λέξη από αυτή την υπέροχη ταινία του Αλίμονος στους νέους. Κάθε φορά που την πετυχαίνω, έστω και σε ζάπιν, θα κάτσω να τη δω μέχρι το τέλος. Καλημέρα, Μελωδία. Με Δημήτρη εδώ μόνο στο στούντιο. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα την Pharmacept που μας λέει το εξής: τζέλ ή κρίμ. Όποια και να είναι η καθημερινή σας ανάγκη στο ντους, η σειρά Hygienic της Pharmacept έχει τη σωστή επιλογή για εσάς. Το Hygienic Shower Gel προσφέρει ανάλαφρη αίσθηση καθαριότητας και φρεσκάδας και αποτελεί εδώ και χρόνια τη νούμερο 1 επιλογή των καταναλωτών. Για πιο πλούσια αίσθηση ενυδάτωσης και θρέψης της επιδερμίδας, το Hygienic Shower Cream προσφέρει απαλό καθαρισμό και καθημερινή φροντίδα και τα δύο αφρόλουτρα διαθέτουν refill συσκευασίες, μειώνοντας έως και 70% τη χρήση πλαστικού. Σειρά Hygienic λοιπόν από την Pharmacept, καθημερινή φροντίδα με φρεσκάδα και σεβασμό στην επιδερμίδα αλλά και στο περιβάλλον. Επίσης, να θυμίσουμε ότι έχουμε μαζί μας και σήμερα την Cosmote TV με μια πολύ ωραία καλοκαιρινή προσφορά για να έχουμε έτσι έναν θερινό κινηματογράφο παντού μαζί μας και στο εξοχικό και στο σπίτι. Και στη βεράντα με φίλους ή μόνοι μας. Έχουμε όλο το συναρπαστικό περιεχόμενο από το Cosmote Cinema και το Netflix μόνο με 14,90 το μήνα για να απολαμβάνουμε τις αγαπημένες μας ταινίες και σειρές όπου και αν βρισκόμαστε. 9 παρά 5 η ώρα, στις 9 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία.
1: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του.
2: Σπασμένο καράβι.
1: Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία. Στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
2: Υπάρχουν άνθρωποι.
1: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
2: Σάββατο και από βραδό.
1: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Συγχαρητήρια στη Στέλλα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Αλήθεια.
6: Αλήθεια, αλήθεια.
5: Έχει κάτι τέτοια ταχυκαρδία, όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα.
4: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 10.500 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
7: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 10.500.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
3: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρι διαγωνισμό www.frontstage.gr.
8: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
9: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
11: Λένα Διβάνη.
12: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Πρωταγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
11: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
12: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν του μίντια και της πολιτικής.
11: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
13: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
14: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Ίτζετς.
13: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
14: Για πότε είναι αυτά?
13: Για σήμερα.
14: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
15: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
16: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
14: Οχ, φτάσαμε.
13: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
15: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
17: Το βιβλιοπωλείο με τις μαύρες γάτες.
6: Δύο μαύρες γάτες, μία λέσχη αναγνωστών και ένας δολοφόνος. Το νέο βιβλίο μυστηρίου του πολυβραβευμένου Πιερ Τζόρτζιο Πούλησι από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μια ιστορία γεμάτη ξεκαρδιστικές ανατροπές και άρωμα σαρδινίας. Το βιβλιοπωλείο με τις μαύρες γάτες. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
17: Καλοκαίρι 2026.
18: Ωχ, παιδιά, δύο κολοκύθες σε σες long.
19: Επίση, μη σκαλίζεις τη μύτη σου.
17: Οι κολοκύθες λιάζονται. Τον Οκτώβρη θα σκαλίζονται.
18: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival. 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
20: Bigger, better, spookier.
21: Καλοκαίρι. Sky ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
22: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
21: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες τη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
23: Η Σοφία Μανουσάκη, μία από τις σπουδαιότερες φωνές της γενιάς της.
24: Η ώρα είναι 9.
25: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισε όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδός τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
26: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
27: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκον υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080 Σταματίου Προείου 83 Ερμούπολη Σύρος έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
28: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 6,25 και με Lidl Plus, 5,59. Λευκό τυρί άλμης, 2 κιλά, 10,35 και με Lidl Plus, 8,79. Και πίτσα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 3,59 και με Lidl Plus, 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.

Καλημέρα, Γιώργος Καραδήμος, που με την ευκαιρία να πούμε έκανε και την έκπληξη. Τώρα το νέο του τραγούδι, το τραγουδά μαζί με τον πολύ γνωστό καλλιτέχνη Μαρκ Άλμοντ. Καλημέρα, Μελωδία. Με Δημήτρη εδώ, μόνο στο στούντιο. Είναι πρωινό Δευτέρας. Έχουμε 6 Ιουλίου σήμερα και πάμε για μία ακόμα φορά στη γενιά Z, στους νέους μας δηλαδή, που μας βάζουν τα γυαλιά και δείχνουν για ακόμα μία φορά το παράδειγμα. Με αφορμή ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ που διάβασα χθες στην Κυριακάτικη Καθημερινή, το ρεπορτάζ της Θέλμας Χατζη Αθανασίου, διαβάζουμε το προφανές, κάτι που το έχουμε ήδη συζητήσει και εμείς εδώ στην εκπομπή. Οι νέοι δεν δουλεύουν πια σεζόν. Δηλαδή δεν επιλέγουν αυτές τις δουλειές σε τουριστικούς προορισμούς που τα παρατάνε όλα και για αρκετούς μήνες φεύγουν από την Αθήνα έχοντας την ψευδαίσθηση διακοπών, δηλαδή, και την ψευδαίσθηση δροσιάς μακριά από το καμίνι της Αθήνας και πηγαίνουν και δουλεύουν. Διαπίστωσαν πως τα πράγματα είναι πολύ ζώρικα όσο εντωμεταξύ μεγαλώνει και η βιομηχανία εντός και εκτός εισαγωγικών του τουρισμού. Οι νέοι καταλαβαίνουν πως οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες, οπότε αρχίζουν και επιλέγουν πού θα δουλέψουν, με ποιους θα δουλέψουν και με ποιους όρους θα δουλέψουν. Αυτή η διαπραγμάτευση δεν τα πηγαίνει και πάντα πάρα πολύ καλά, οπότε πολλοί νέοι λένε ωραία, έτσι είναι, δεν θα δουλέψω σεζόν. Και γι' αυτό λοιπόν συναντάμε όλο και πιο συχνά επιχειρήσεις που ψάχνουν κόσμο και δεν βρίσκουν. Στο ρεπορτάζ στην Καθημερινή, μεταξύ άλλων, διαβάζουμε εδώ και μια πολύ ενδιαφέρουσα μαρτυρία του 28χρονου Γιώργου που δούλευε σεζόν στοιχείο. Το διαβάζουμε έτσι για να πάρουμε μια αίσθηση από το παράδειγμα. Είχα καταλήξει, λέει ο Γιώργος, να βοηθάω στη λάτζα, στην κουζίνα, στο σέρβις, στον καφέ, να κρατάω το μισό μαγαζί μόνος μου για 30 ευρώ μαύρα 12 με 15 ώρες. Το 8ωρο ήταν ουτοπικό. Και αυτά δεν τα λέει μόνο ο Γιώργος, τα έχουμε ακούσει και εμείς από πολλούς δικούς μας ανθρώπους. Εννοείται πως τα Σαββατοκύριακα είναι, δεν υπάρχουν ούτε για δείγμα. 9 και 7 η ώρα στο πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα. Συνεχίζουμε. Ελευθερία Αρβανιτάκη εδώ με τους Night Arc, Θέατρο Βράχων. Το πολύ αγαπημένο μας δυνατά δυνατά. Το πολύ αγαπημένο μας δυνατά δυνατά.

Ένα από τα νέα τραγούδια που μας αρέσουν πολύ, το έχετε καταλάβει. Το Δέντρο με τον Λάμπρο Βασιλείου, νέα φωνή. 9 και 14 πάει η ώρα στο πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα και σε εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Με αφορμή όσα λέγαμε πριν για την παράσταση Ανεξάρτητα Κράτη που είδα και εγώ επιτέλους το Σάββατο μετά από όλο αυτόν τον χαμό και κατάλαβα και γιατί έχει γίνει χαμός και μου άρεσε και πάρα πολύ. Όχι μόνο ως παράσταση, αλλά χάρηκα γιατί επιτέλους βλέπω νέα θεατρικά έργα. Ελληνικά θεατρικά έργα και πολιτικά μάλιστα. Και νιώθω πως τα χρειαζόμαστε και αυτά, διότι έχω την αίσθηση ότι μονοπολούν οι μοντέρνες παραστάσεις, οπότε αυτή η παράσταση εμένα με συγκίνησε λίγο παραπάνω. Και με αυτή την αφορμή θυμήθηκα πως την Παρασκευή είδα και μια ελληνική ταινία που μου άρεσε πάρα πολύ. Μια ταινία χειροποίητη, και σας το λέω αυτό γιατί ουσιαστικά φτιάχτηκε από 30 δημότες του Δήμου Αλίμου, από τις τοπικές εκεί θεατρικές ομάδες, και είναι και πλαισιωμένοι από επαγγελματίες τοπιούς, αλλά υπάρχει αυτό το χειροποίητο του πράγματος. Μια ταινία που, αν και είναι σχετικά προχώ, δηλαδή βλέπουμε πως η υπόθεση περιστρέφεται γύρω από ένα ΛΟΑΤΚΙ κινηματογραφικό συνεργείο που γυρίζει ένα ντοκιμαντέρ για μια μεγάλη έκρηξη με νεκρούς στα ΒΚΠ του Δήμου Αλίμου. Έβλεπα όπως ο κόσμος μαζί, καρχάς ο κινηματογράφος, το θερινό ήταν γεμάτο με κόσμο που γελούσε με την καρδιά του, περνούσε πάρα πολύ ωραία, και η ταινία με αφορμή έτσι το γέλιο μας οδήγησε και σε τρεις πολύ συγκινητικές ιστορίες. Δηλαδή μέσα από το γέλιο περνάει πολύ δυνατά μηνύματα. Αν έχετε την ευκαιρία δείτε την κι εσείς, λέγεται «Η Μεγάλη Σφαγή» των ΒΚΠ Αλίμου, μια ταινία εντωμεταξύ που αποτελεί και μια πρωτοβουλία του Δήμου Αλίμου, και θα δείτε και πόσο ωραία περνάει το μήνυμα. Αυτά προς το παρόν με τις προτάσεις, και εσείς αν έχετε προτάσεις μου τις στέλνετε, τις μοιράζεστε μαζί μας εδώ στο group μας, στο Viber, στο Καλημέρα Μελωδία. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με τα κλασικά μας. Η Χάρης Αλεξίου εδώ τραγουδά «Δεν θα ξαναγαπήσω». Καλημέρα, καλή δύναμη, καλή εβδομάδα.

0: Τι τραγούδι και αυτό, ε. Μας το θύμισε ο Χάρης Αλεξίου. Καλημέρα, Μελωδία. Με Δημήτρη εδώ μόνο στο στούντιο και η ώρα έχει πάει 9 και 20. Θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο, που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι. Και έτσι την Παρασκευή που μας έρχεται, θα έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε 10.500 ευρώ αυτή τη φορά. Πιο μεγάλο ποσό. Πώς γίνεται το αυτό, πώς παίζετε το παιχνίδι? Στέλνετε μήνυμα στο 19600, γράφοντας μόνο win και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή, καθώς λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής. Αυτό σημαίνει πως μέχρι τις 4 στέλνουμε. Λίγο μετά τις 4 η κλήρωση. Γίνεται η κλήρωση, η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν είστε εσείς ο τυχερός ή η τυχερή που θα δεχτεί την κλήση, θα πρέπει να πείτε πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 10.500 ευρώ. Σημειώστε το κάπου, να το θυμάστε, είναι και στρογγυλό το ποσό, άρα το θυμόμαστε πιο εύκολα. 10.500 ευρώ λοιπόν για εσάς. Καλή επιτυχία στη διεκδίκηση αυτού του ποσού. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητήρου που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Επίσης θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Πάμε τώρα στον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Στις κασέτες του Μελωδία, σε αυτές τις συναυλίες δηλαδή που διοργανώνουμε εδώ και στη μουσική μας σκηνή, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου τραγουδά τη Σφεντόνα.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Σφεντόνα, Βασίλης Παπακοσταντίνου.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία. 40

0: τα πιο εμβληματικά του, η Σφεντόνα, Βασίλης Παπακοσταντίνου. Καλημέρα, Μελωδία. Με Δημήτρη εδώ στο στούντιο μόνο. Επίσης, να μπούμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον, διότι η ώρα έχει πάει 9 και 25. Μαζί μας έχουμε και σήμερα το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, που μας προσκαλεί και φέτος το Park Your Cinema και Park Your Cinema Kids στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά κάτω από τα αστέρια. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical και το Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από τον βυθό της θάλασσας. Και επειδή η εμπειρία ξεκινάει πριν την προβολή, το Φυσικό Αέριο σας περιμένει με ένα αναπαυτικό lounge χώρο, ενώ στο περίπτερό του θα βρείτε κερασμένο popcorn και ένα photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Βρείτε όλες τις πληροφορίες και τις ώρες προβολής και τις μέρες προβολής στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και λάβετε μέρος έτσι με την ευκαιρία και στο διαγωνισμό για να κερδίσετε μεγάλα δώρα. Αυτά προς το παρόν. Έχουμε σύντομη ενημέρωση αμέσως μετά με Γιώργο Βράτσο και συνεχίζουμε εμείς εντωμεταξύ με Χάρη και Πάνο Κατσιμίχα. Καλημέρα, Μελωδία.
1: Μελωδία 99,2.
2: Καλημέρα, Μελωδία.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Η Τάνια Τσανακλίδου ξεκίνησε την καριέρα της με τον Γιάννη Σπανό, ηχογραφώντας δύο εμβληματικούς δίσκους. Και στις 12 Ιουλίου ερμηνεύει ξανά για μας τα τραγούδια που της εμπιστεύτηκε. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
5: Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
6: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 10.500 ευρώ.
5: Σκέψου να τα κερδίσεις.
7: Η κόρη μου ετοιμάζει να ταξιδέψει στην Αμερική, οπότε θα την ενισχύσω λίγο.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως.
5: Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.500 ευρώ.
6: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
6: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωραία διαγωνισμό www.frontstage.gr.
8: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Πυρήνος κλείω σε όλη τη χώρα. 96 πυρκαγιές, 20 συλλήψεις για αμέλεια και κόκκινο συναγερμός για σήμερα Δευτέρα. Ξεκινούν οι πρώτοι έλεγχοι σε 1500 Airbnb. Εκρήξεις στο Κίεβο από ρωσικούς πυράβλους. Blackout στη Σεβαστούπολη μετά από ουκρανική επίθεση. Στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, οι αμυντικές δαπάνες, η ανακατανομή των βαρών και η στήριξη της Ουκρανίας. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για τα Τέμπη στη Λάρισα. Πυροτέχνημα για την 4η Ιουλίου χτύπησε αεροπλάνο γεμάτο επιβάτες ενώ προσγειωνόταν στο Σικάγο. Ηλιοφάνεια και 34 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
11: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
12: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο μασούτης.gr.
13: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλε.
2: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο ίντερβιου της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής. Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
14: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
15: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
16: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
15: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
17: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
18: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
17: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
18: νιώστε ασταμάτητοι.
17: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
19: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
20: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
21: Τα αστέρια εμφανίζονται ένα-ένα, σαν μικρά τραγούδια, σαν μικρή τρόμη, κροταλίζοντας λαμπερά στα κλουβιά τους, το φεγγάρι τόσο γδαρμένο, αχνόρι ζόχαρτο, ξεπλυμμένο στο αίμα. Ο λύκος, μια εκτυφλωτική γαλάζια φλόγα, μέσα από τα δέντρα. Αστέρια, Λόρα Λάς.
22: Πιάσε μελωδία.
23: Με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
24: Οι ερώτες είναι, σε νιώσα μέσα μου παντού.
23: Πάντα έντεχνα.
24: Στο τσιγάρο που κρατώ.
23: Πάντα μελωδία.

0: αλλάξεις και μακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Το Ατελείο και ο Παπαζό και ο Ακύλας μαζί 9 και 38 η ώρα στο πρωινό της Δευτέρας. Καλημέρα, Μελωδία, με Δημήτρη εδώ μόνο στο στούντιο. Ευχόμαστε περαστικά στη Ματούλα. 6 Ιουλίου σήμερα και θυμίζουμε πως η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς και κάπως έτσι θα κυλήσει όλη εβδομάδα. Από την Κυριακή και μετά περιμένουμε πάλι 35 άρια και πάλι καλά να λες, ειδικά με όλα αυτά που συμβαίνουν στη Βόρεια Ευρώπη και στην Αμερική αυτή την περίοδο. Συνεχίζουμε το μεταξύ με Διονύση Τσακνή και μια πολύ έτσι συγκινητική εδώ παιδική χοροδία που λέει το εξής: «Φτιάξε καρδιά μου το δικό σου παραμύθι».

Σκότειρας από την σειρά Σασμός, ένα από τα πολλά, πολύ, τα πολλά και τα πολύ μεγάλα σου ξέ. Ήταν το τραγούδι Φως και είναι πρωινό Δευτέρας. Η ώρα έχει πάει 9:47, προλαβαίνω να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα. Αυτή τη φορά από τον Δημήτρη Ζερβουδάκη είναι τα Ανίποτα Καλημέρα Μελωδία.

Δευτέρας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή δύναμη να έχουμε. 10 παρά 10. Κλείνοντας, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα η Pharmacet, που μας λέει το εξής αυτή τη φορά: η καθημερινή ενυδάτωση μπορεί να είναι ανάλαφρη και αποτελεσματική. Η Hygienic Ultra Hydra Lotion της Pharmacet προσφέρει εντατική ενυδάτωση και ενίσχυση του δερματικού φραγμού, όπως λέγεται, με κλινικά αποδεδειγμένη αύξηση ενυδάτωσης κατά 75% σε 30 λεπτά. Με Dry Touch Fee, που απορροφάται άμεσα χωρίς να αφήνει ίχνη λιπαρότητας, χαρίζει καθημερινά αίσθηση άνεσης και απαλότητας, ενώ είναι δερματολογικά ελεγμένη σε ευαίσθητες επιδερμίδες. Hygienic Ultra Hydra Lotion, λοιπόν, από την Pharmacet και σήμερα μαζί μας για απαλή και ενυδατωμένη επιδερμίδα κάθε μέρα. Αυτά προς το παρόν. Έρχεται στην παρέα μας η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου λίγο μετά τις 10. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Εδώ Δημήτρης στο μικρόφωνο. Καλημέρα, Μελωδία. Και συνεχίζεται η μουσική μας εδώ. Εν τω μεταξύ, με Pixlax και το Μοναξιά μου όλα. Καλημέρα.

0: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τζανακλίδου, Γιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Συγχαρητήρια στη Στέλλα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Αλήθεια.
4: Αλήθεια, σου λέω.
3: Έχει τέτοια ταχυκαρδία όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα.
2: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.500 ευρώ.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
5: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.500 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως.
1: Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.500.
5: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Μελωδία 99,2.
5: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
8: Η παραγγελία σας.
7: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
9: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
11: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτοπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
12: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
13: Καλοκαίρι 2026.
14: Ουαμπρα κατάβρα, γίνε κύμα!
13: Οι μάγισσες στο κύμα καβαλάνε. Τον Οκτώβρη με σκούπα θα πετάνε.
15: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
16: Bigger, better, spookier.
17: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
18: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρσε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
17: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
19: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
20: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
22: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
0: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων αλουμίλ.
23: Η ώρα είναι 10.
24: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
25: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
26: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
25: λειτουργικότητας και αισθητικής.
26: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
25: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
26: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
25: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
26: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
25: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
26: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
25: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
26: SMK Group. Το μέλλον.
27: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
28: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

μπορούσα τι να πω. Με το χρώμα των ματιών σου να κοπώ. Κάθε λέξη

Μα φεύγεις σαν σκιά στον χρόνο την απέραντη οθόνη. Το πρόσωπό σου, τα μαλλιά, το στόμα, το φίλι σαν θάνατος, ο χωρισμός σκοτώνει.

και στα σκουπίδια το μικρό μου διαστημόπλιο το βρήκαν κάτι καθαρίστριες προχθές.

Κάποιος έφτιαξε στη γη το Παγκράτη και δεν έκλεισα μάτι. Από εκείνη τη μέρα εγώ το air condition στους 16 να ανοίξεις, προτιμώ να το πνίξεις.

μέσω στα πόδια. Αν υπάρχει δεδομένη πλοκή, δες το πρώτο και το δεύτερο κύκλο, αλλά μη δεις το τρίτο. Και αγνώρισε όποιον λέει να τον δεις, είμαι μόνος μου όλη νύχτα στο τσάο.

πόσο μου αυτό. Φτιάχνω τόστ, πορτοκαλάδα και σπρέσο. Ξέρω πως θα πονέσω αν σπάσω τον κύκλο αυτό. Άμα βγούμε με ανοιχτή τη σκεπή μου,

στενό. Το έχω νιώσει αυτό που πάω να νιώσω και θα το μετανιώσω. Μα είναι ήδη αργά, ξημερώνει κι όλοι σπίτια γυρίζουν, μελωδίες ψιθυρίζουν.

0: κάτω, γεια.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
3: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0 40 80, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
6: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.

να μου μιλάς για διακοπές και ακρογιάλια. Να είσαι εδώ κι ας μου γκρινιάζεις και ας μου κάνεις το δωμάτιο άνω κάτω. Να είσαι εδώ και ας κουρνιάζεις στον καναπέ μου όλη μέρα σαν το γάτο. Να είσαι εδώ κι ας προσπαθείς όσο μπορείς να μ' αναγκάσεις να σε διώξω. Να είσαι εδώ κι ας μην μπορείς να μου κρυφτείς όταν εγώ θα σε στριμώξω.

Θέλω απλά να είσαι εδώ, γιατί δεν ξέρω πώς δουλεύει η εσπρεσιέρα. Θέλω απλά να είσαι εδώ, να είναι η φατσούλα σου το πρώτο φως της μέρας. Θέλω απλά να είσαι εδώ, γιατί όταν λείπεις δεν μου φτάνει ο αέρας.

0: να μου κρυφτείς όταν εγώ θα σε στριμώξω.
1: Έμπνευση 107 FM.

απόψη 107 FM.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2,09 ευρώ. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
3: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
4: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
5: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
4: Καλά, κάτι θα κάνω.
6: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
7: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
6: λειτουργικότητας και αισθητικής.
7: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
6: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
7: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
7: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
6: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
7: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονος, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
6: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα τα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
7: SMK Group. Το μέλλον.
8: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
9: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69-360-69-370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ξύπνησες άσχημα σε μια ερημιά. Τι κάναν οι αγάπες σου πατώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Κι οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά. Τα όνειρά σου σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά. Μα η μηχανή σου ήταν πια χαλασμένη.

έλεγες, σπίτι κι ήταν όλα κλειστά και το κλειδί στην κλειδαριά δεν χωρούσε. Ήσουν άγνωστος σε μια γειτονιά που από παράθυρα κλειστά σε κοιτούσε. Καράβια χάρτη να σε παίρνουν μακριά σ' ωκεανούς, από μελάνι θλιμμένο, μες στο κεφάλι σου χαμηλό.

λίγη βοήθεια απ' την τύχη ζητάς, μα ιεροκήρυκες, γκουρού και προφήτες κάναν κουμάντο από πριν τι θα φας και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει παγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικά παίζει ένας δίσκος στον κόγκ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Μπροστά σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό

0: κράσπεδα, τους ενηλικιώνει, τους ταΐζει και τους βγάζει για κυνήγι. Κι είναι και αυτή η ρημάδα ηλικία που αρχίζει να κάνει ταμεία. Για να σου πει πως οφείλεις για τούτη εδώ την πορεία και πέρα. Λες να έχεις δίκιο ρε πατέρα. Να μην άξιζε όλος τούτος ο κόπος όντως. Τα μόνα μου ένσημα είναι τα τραγούδια. Λες να με ζήσουν γέρο. Γέρο δεν ξέρω. Εγώ απλά γράφω μετά τα προφέρω. Σαν γρατζουνάει ο χρόνος στις πλάτες και ανοίγει κουβέντα. Για τα γεράματα λέει. Σκυρίζει και φεύγει. Μυστήρια πράγματα. Για αυτά τα γεράματα πάνω στην πέτσα μου ράψατε γνώση. Για να κληθεί την κατάλληλη ώρα και στην αρτιότερη πτώση. Για να πληθεί τριτοβάθμια μετά να κληθεί να στεγνώσει. Μα εγώ την έντισα πίση για να λερώσει εκεί που το ήθος θα πλώσει. Και πλέον δεν μ' αφορά. Μπορεί να σούρου που παμψηθεί. Θα κυδευτώ σαν άσημος γλύτης του λόγου των πόλεων σε κάποια προσφυγική αυλή. Μεταλλητών τιμών. Και θα απαγγείλουν τα τραγούδια μου υπό το φως των αστεριών.
1: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.

Κοίταξε την πως σερβίρει πιο λευκή και απ' την ποδιά της πως κρατάει ψηλά το δίσκο και την αξιοπρέπειά της ροδανθός.

αύριο εδώ θα είσαι πάλι, αχ, μα επιτέλους θα της πεις ό,τι θες.

0: μια στιγμή αρέτη.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όχι, Πέμπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέμπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέμπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
2: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 6,25 και με Lidl Plus, 5,59. Λευκό τυρί άλμης, 2 κιλά, 10,35 και με Lidl Plus, 8,79. Και πίτσα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 3,59 και με Lidl Plus, 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει. Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 040 80 Σταματίου Προείου 83 Ερμούπολη Σύρος έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
3: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
4: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

απόλαυση 107 FM.

πως τσάμπα τραγουδώ και πως οι στίχοι μου πάνε στο βρόντο. Κάθε μέρα κίνηση με βρίσκει ακινητό, τα πρόστοζή μου κέρδισα στον πόντο. Έχω μια κούραση μα δεν θα κοιμηθώ, μπας κι έρθει ξύπνο απόψε το όνειρό μου. Έχω μια διαίσθηση ότι με κυνηγούν κι ας

ξάφνια, σμάτης μέρας. Η μυρωδιά που φέρνει ο αέρας είναι αυτή μια στιγμή. Είναι ένας ήχος στο σκοτάδι

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Μόνος, οδηγάω μόνος.

στη σκόνη, μα πάντα με πληγώνει και αρχίζω ανασκαφές. Είδα την άγνωστη πατρίδα,

φαντάζει, κορίτσια που έχω χάσει, λιγές που έχω ξεχάσει, ανοίγουνε ξανά. Βράδια, τα εφηβικά μας βράδια,

0: Η ώρα είναι 2. Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
2: SMK Group.
3: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
2: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
3: λειτουργικότητας και αισθητικής.
2: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
3: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
2: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
2: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
3: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
2: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
3: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
2: SMK Group. Το μέλλον.
4: Είμαι ο Ιωσήφ Πρίντεζης και ακούτε Έμπνευση 107 FM. Την 3η 28 Ιουλίου θα πάρω μερικούς φοβερούς μουσικούς και θα πάμε στο πιο ωραίο χωριό της Σύρου, την Τελαγκράτσια. Εκεί θα παίξουμε ολόκληρο τον δίσκο που κυκλοφόρησα, καθώς και τραγούδια από όλη τη δισκογραφία μου. Μαζί μου στη σκηνή θα είναι ο Λάγνης από την Ταφπή, ο Πάρης από τα Νίσον Τέκνα, η Μαρκέλα Μαρία Κουσουλάκου και ο Μπαζού. Στο χωριό μου λοιπόν, στην Έπαυλη Τσιροπινά, 3η 28 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Διοργάνωση Δήμος Σύρου Ερμούπολης. Είσοδος ελεύθερη.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Δεν είναι. Κι έχω χαθεί στις πολιτείας τα στενά. Εσύ κοιμάσαι σε μια θάλασσα φρισμένη. Κι εγώ βουλιάζω κάθε νύχτα στη στεριά. Αυτή η άνοιξη καθόλου δεν μ' αγγίζει. Μου λέγες πέρσι τέτοιο βράδυ σκεφτική. Ύστερα άρχισε η ματιά σου να ραγίζει. Και σαν τραλός σε κυνηγούσα στη βροχή. Στη λεωφόρο σε ζητώ και στη Βικτόρια. Κι από το στέκι μας περνάω το παλιό.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκον υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
2: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
3: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
2: Έχουν βάλει και καύσιμα.
3: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
4: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
6: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

εκβολές του θα προσφέρει.

κρύψω από μένα. Δεν ξέρω αν φεύγεις τώρα.

άλλος της πέταξε ψωμί κι άλλοι της ρίξαν πέτρα απ' την ασχήμια να

0: Η ώρα είναι 4. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.

έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

γεύση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Στην όχθηκη στον ποταμό η κόρη περιμένει το παλικάρι το χλωμό που η θάλασσα κρατά. Και τ' ανυπόμονο νερό στο πέλαγο το στέλνει κρυφά να πει σ' αυτό το νιό.

0: Κορίτσι μου, κι αν έγινες δέντρι για να έρθω πίσω. Αγάπη μου, κι αν έβγαλες για μένα ναι κλαδιά, κι εγώ θα γίνω πια πουλί στα κλόνια σου να ζήσω. Κι εγώ θα γίνω άνεμος που θα σου τραγουδά.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Μπράβο, Μαρή Κοπέλια. Μπράβο, Μίλτο.
1: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκον υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
2: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
3: Τι να κάνω ρε Δημήτρη?
4: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα. Χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν. Χωρίς εκπλήξεις.
3: Καλά, κάτι θα κάνω.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
8: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Περνάς μπροστά μου, η άβρα σου με κυκλώνει, με προσγειώνει στο μηδέν. Θα θέλα να μου στο κορμάκι σου ζώνει, στο τραγούδι

Όσο με διώχνεις άλλο τόσο με επισμώνεις κι ας με τελειώνεις στο τερέν. Θα θέλα να μου να παλτώ να μην κρυώνεις, να σου ξορκίσω όλο.

Ταράχτηκε το βλέμμα σου στα δυο, με κάτι δάκρυα πικρά μπογιατισμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δύο λόγια μεθυσμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δυο λόγια μεθυσμένα.

Οι αγάπες σου σ' αφήσαν μοναχή. Σου μάθαν πως να φεύγεις με ένα γεια σου. Μα κάποιο βράδυ ξέχασες μια πόρτα ανοιχτή και ένα σπιρτόκουτο που γράφει το όνομά σου.

είχαν ξεχαστεί και κανείς δεν τον είχε ξαναδεί. Ο επόμενος με κοίταξε στα μάτια, υποσχέθηκε καινούρια μονοπάτια. Μα όλη η δρόμη που με πήγε ήταν σκοτεινή, με χτυπούσε όλο το κρύο.

Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: SMK Group.
4: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
3: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
4: λειτουργικότητας και αισθητικής.
3: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
4: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
3: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
3: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
4: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
3: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
4: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα τα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
3: SMK Group. Το μέλλον.
5: Είμαι ο Ιωσήφ Πρίντεζης και ακούτε Έμπνευση 107 FM. Την 3η 28 Ιουλίου θα πάρω μερικούς φοβερούς μουσικούς και θα πάμε στο πιο ωραίο χωριό της Σύρου, την Τελαγκράτσια. Εκεί θα παίξουμε ολόκληρο τον δίσκο που κυκλοφόρησα, καθώς και τραγούδια από όλη τη δισκογραφία μου. Μαζί μου στη σκηνή θα είναι ο Λάγνης από τους Νίτα Φπή, ο Πάρης από τα Νίσον Τέκνα, η Μαρκέλα Μαρία Κουσουλάκου και ο Μπαζού. Στο χωριό μου λοιπόν, στην Έπαυλη Τσιροπινά, 3η 28 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Διοργάνωση Δήμος Σύρου Ερμούπολης. Είσοδος ελεύθερη.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα.

106 FM.

μαλλιά τους πλέκουνε παράξενες πλεξούδες. Τραγουδάνε στα ποτάμια άσματα γλυκά.

μητεράει ζουν στους μύθους και στα παραμύθια. Σε ιστορίες που τις ξέρουν μονάχα οι γιαγιάδες. Τους αρέσει το σπανάκι, τρώνε τα ρεβίθια. Αποφεύγουν τα πόδια.

0: Η ώρα είναι 7. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα τα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτύπωτη και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
5: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
6: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Με την κιθάρα μου στο νόμο, μόνος μου στις καρδιάς στο δρόμο, πάλι για σένα τραγουδάω. Όμως οι λέξεις με ξεχάσαν και τα τραγούδια μου σοπάσαν, στα σκοτεινά σου μονοπάτια περπατάω. Μες στο λαβύρινθο σου πάλι, ποιος

μόνος μου στις καρδιά στο δρόμο πάλι για σένα τραγουδάω. Όμως οι λέξεις με ξεχάσαν και τα τραγούδια μου σοπάσαν. Στα σκοτεινά σου μονοπάτια περπατάω. Μες στο λαβύρινθο σου πάλι, ποιος θα

στου δειλινού την άκρη αποκοιμήθηκα. Σαν ξένος, σαν ξενάκι, σαν πάντα ξένος. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι, όλη της γης η σκόνη, όλη της γης η σκόνη.

50 χρόνια τσαμπουκά και ευαισθησία, κι ό,τι μας έδεσε κρυφά

τον ξέχασα, τον μέσα κόσμο μου που έχασα, με τέτοια που έχω ψυχολογία, πώς θα βγω στη συναυλία.

0: Η ώρα είναι 10.
1: SMK Group.
2: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
1: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
2: λειτουργικότητας και αισθητικής.
1: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
2: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
1: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
1: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
2: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
1: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
2: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
1: SMK Group. Το μέλλον.
3: Είμαι ο Ιωσήφ Πρίντεζης και ακούτε Έμπνευση 107 FM. Την 3η 28 Ιουλίου θα πάρω μερικούς φοβερούς μουσικούς και θα πάμε στο πιο ωραίο χωριό της Σύρου, την Τελαγκράτσια. Εκεί θα παίξουμε ολόκληρο τον δίσκο που κυκλοφόρησα, καθώς και τραγούδια από όλη τη δισκογραφία μου. Μαζί μου στη σκηνή θα είναι ο Λάγνης από τους Νίταφπι, ο Πάρης από τα Νίσον Τέκνα, η Μαρκέλα Μαρία Κουσουλάκου και ο Μπαζού. Στο χωριό μου λοιπόν, στην Έπαυλη Τσιροπινά, 3η 28 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Διοργάνωση Δήμος Σύρου Ερμούπολης. Είσοδος ελεύθερη.

πως να ξεφύγω από τη μοίρα και έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φλέψεις.

0: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Αυτό τραγουδάκι, για όσους δεν ξέρουν, είναι του Μίλτου. Γυρίζω σπίτι μόναχος άλλη μια νύχτα. Μια καλή νύχτα σου γυρεύω φτωχός. Ξεθεωμένος από ψέματα, παζάρια και καπνός.

Γιατί θα είναι η ψυχή μου

Σοφόρια τι τραβάρια σα τα γόρια, τι τραβάρια σα τα γόρια. Αχ ρε παλιό μισοφόρια, τι τραβάρια σα τα γόρια, τι τραβάρια.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Έμπνευση 107 FM.

συνήθως. Ταρταρούχα καρδιά, κόκκινα φιλιά. Μέσα στο ημίφος τσιγάρο σβησμένο, κι εγώ πως πάντα κορμί διψασμένο.

Έμπνευση 107 FM.

107.5 FM.

γεύση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: σύρματα τεντωμένα.
1: Εμένα η

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, Κουκάκι, Γκίζη. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ένοχές σας αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά φουστάνια. Σημάδια από κάφτρες, περίεργες συγκρανίες, απειλητικές σιωπές, κολπίτιδες. Ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση, το τηλέφωνο. Σπασμένα γυαλιά,

0: ταξιδεύουν οι φίλοι μου, γιατί δεν τους αφήσατε σπιθανή για σπιθανή. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίσουν με μαύρο χρώμα, γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουνε σε συμφηματική γλώσσα, γιατί η δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά και σύρματα στα χέρια σας, στο λαιμό σας, οι φίλοι μου.
1: Έμπνευση 107 FM.
2: Η ώρα είναι 3.